0: Τι σημαίνει για σένα ότι γεννήθηκε σε Ελληνίδα?
1: Μαγευτικά. Καταστροφή.

0: ήθελα η Ελλάδα να προοδεύσει.
1: Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

Don't be afraid.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.
6: Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η Νέα Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την θεία την σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατήλωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πήρουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν.
7: Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του, κοιτώντας με σεβασμό την πνευματική προσωπικότητα που είχαν οι Άγιοι Πάντες, που η Εκκλησία μας τους παρουσιάζει μπροστά στα μάτια των ψυχών μας αυτή την Κυριακή σαν φλογερά παραδείγματα σωστών χριστιανών και μελετώντας το Ευαγγέλιο της ημέρας. Οι Άγιοι Πάντες, ο Κύριος του ουρανού και της γης, αφήνει να πέσει το φως του πνευματικού προβολέα του στους Αγίους Πάντες για να φωτίσει τις σεμνές και ασκητικές τους μορφές, που η γαλήνη του ουρανού του είναι απλωμένη στα ουράνια γλυκά χαρακτηριστικά τους, που τα γλύκανε η ζεστασιά της καλοσύνης της χριστιανικής καρδιάς, της καρδιάς που αγάπησε ολόψυχα και ολόθερμα εκείνον που είναι πηγή της καλοσύνης και κάθε καλού. Αντικρίζουμε, πετώντας τον γαλάζιο ουρανό του, με τα φτερά της φαντασίας μας, τους σεμνούς προφήτες, τους ολόψυχα αφοσιωμένους αποστόλους του που ζούσαν για εκείνον και στα πέρατα της γης σαν φλόγες φωτιάς αγωνίστηκαν να φωτίσουν πνευματικά τους ανθρώπους. Βλέπουμε αγωνιστές, αγίους πατέρες, οσίους ασκητές, μάρτυρες που ολόθερμα έμειναν πιστοί στον Κύριο που ζητά την αγάπη μας, υπομένοντας τόσα μαρτύρια για την αγάπη του Κυρίου, αντιμετωπίζοντας τον θάνατο με παραλήρημα πνευματικής χαράς και αγάπης, γιατί έτσι θα πήγαιναν πιο γρήγορα στον αγαπημένο τους Ιησού. Βλέπουμε όλους τους άντρες και γυναίκες που δόξασε ο Κύριος στον ουρανό, γιατί έζησαν την αγιότητα στη γη, που έγιναν πολίτες του ουρανού του. Οι ήρωες αυτή της πίστης προσεύχονται να μιμηθούμε και εμείς τον Κύριο όπως τον μιμήθηκαν και εκείνοι, και να βρεθούμε κάποτε όλοι μαζί συντροφιά με τον Χριστό μας, λουσμένοι στη θεϊκή του δόξα και στο άκτιστο φως που πηγάζει από το Άγιο πρόσωπό του. Το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής είναι ακριβώς εκείνο που ταιριάζει στην γιορτή των Αγίων Πάντων που γιορτάζουμε. Ο Κύριος μας λέει σε αυτό βασικά πνευματικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουμε για να είμαστε άξιοι Του και που είχαν και οι Άγιοι Πάντες που ήταν άξιοι πνευματικοί εργάτες στον αμπελώνα Του. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Λοιπόν, κάθε έναν ο οποίος θα με ομολογήσει σαν σωτήρα Του και Θεό Του μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Εκείνον δε που θα με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ και δεν θα τον αναγνωρίσω σαν δικό μου μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Εκείνος που αγαπά τον πατέρα ή την μητέρα περισσότερο από μένα δεν είναι άξιός μου. Και εκείνος που αγαπά τον γιο του ή την κόρη του περισσότερο από μένα δεν είναι άξιός μου. Και εκείνος που δεν παίρνει την απόφαση να υπομείνει θάνατο σταυρικό, για μένα εννοείται και τη διδασκαλία μου, και δεν ακολουθεί με την απόφαση αυτή πίσω μου, ακολουθώντας κατά πάντα το παράδειγμά μου, δεν είναι άξιός μου. Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και του είπε: «Να, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι άραγε θα δοθεί σε μας σαν αμοιβή?» Ο δε Ιησούς του είπε: «Αλήθεια σας λέω ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει γίνει η Ανάσταση των νεκρών, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου σε θρόνο λαμπρό αντάξιο της δόξας Του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους δικάζοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και καθένας που άφησε σπίτια ή αδερφούς ή αδερφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για να μείνει ενωμένος μαζί μου και να μην χωριστεί από μένα, θα λάβει 100 φορές περισσότερα σε αυτή τη ζωή και την αιώνια ζωή θα κληρονομήσει. Πολλοί δε που είναι στον κόσμο αυτό πρώτοι θα είναι στην άλλη ζωή τελευταίοι, και πολλοί τελευταίοι θα είναι εκεί πρώτοι. Είναι ο Χριστός μας αγάπη ατελείωτη, τρυφερή, ασύλληπτη από τους ανθρώπους και από τους αγγέλους, μία αγάπη που ενώ ήταν πάντα η πνοή της ζωής των ανθρώπων, έγινε με την θυσία Του η λύτρωση από τον αιώνιο θάνατο, που είναι χωρισμός από τον Θεό και παντοτινό ψυχοσωματικό μαρτύριο. Έγινε η σωτηρία, αφού σε οποιονδήποτε τον δέχεται για προσωπικό σωτήρα και κάνει το θέλημά Του, χαρίζει τις ατελείωτες και αφάνταστες πνευματικές χαρές της Βασιλείας Του μέσα στην αιωνιότητα. Μας γνώρισε το τι ζητά από μας, μας έδωσε έτσι στα χέρια μας τα κλειδιά του Παραδείσου, μας έδειξε τον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Εκείνος ήρθε από τα ύψη του ουρανού στη γη του πόνου να λουλουδήσει τις πονεμένες ψυχές των ανθρώπων στην αιωνιότητα. Το ουράνιο άρωμα της θεϊκής του αγάπης ευωδίασε θεϊκά μόλις ανέβηκε στο τίμιο ξύλο του σταυρού Του, και το άρωμά Του γέμισε την ατμόσφαιρα όλης της δημιουργίας, του ουρανού για πάντα μέσα στην αιωνιότητα και της γης όχι μόνο εκείνης της εποχής, αλλά και την ατμόσφαιρα όλων των αιώνων που πέρασαν και των αιώνων που θα επιτρέψει η χάρη του Θεού να ανατείλουν στην γη. Ανεξάρτητα από το ότι είναι Θεός, η ενανθρώπισή Του, η μοναδική πνευματική εργασία που έκανε στις ψυχές, που όπως τα διψασμένα ελάφια τρέχουν στις ολόδροσες πηγές των δασών, πήγαιναν με αναμένη πνευματική δίψα κοντά Του για να ξεδιψάσουν με το κρυστάλλινο αθάνατο νερό των λόγων Του τα λουλούδια της αγάπης που ασταμάτητα σκόρπιζε στο διάβα Του, κάνοντας ατελείωτα θαύματα. Η θυσία Του του δίνουν το δικαίωμα να ζητά από μας να εκτιμήσουμε τις ευεργεσίες Του και την ανεκτήμητη θυσία Του όσο μπορεί να τα εκτιμήσει όλα αυτά άνθρωπος. Θέλει να Τον ομολογούμε ολόθερμα και ολόψυχα για Θεό και Σωτήρα μας σε όλους με θάρρος. Του χρωστάμε να Τον δοξάζουμε φλογερά ομολογώντας την πίστη μας σε εκείνον, με τη ζωή και με τα λόγια μας, παντού και πάντα. Ο Κύριος δεν βλέπει βέβαια την δόξα όπως την βλέπουν μερικοί αδερφοί μας. Δεν θέλει την αμαρτωλή, την μάταιη, την φευγαλαία δόξα της γης. Βλέπει το θέμα πνευματικά ο Χριστός μας. Σαν Θεός έχει την αθάνατη θεϊκή πνευματική δόξα Του, που κανείς ποτέ δεν μπορεί να Του την μειώσει. Τον υμνούν ασταμάτητα ο κόσμος των αγγέλων, το πλήθος των Αγίων πάντων, οι ψυχές που έγιναν πολίτες του ουρανού Του. Θέλει να ομολογούμε πως είναι Θεός για να είμαστε άξιοι μαθητές Του, άξιοι ακολουθοί Του στη γη, άξια μέλη της Εκκλησίας Του, που κεφαλή της είναι Εκείνος. Θέλει να έχουμε μέσα μας παλμό πνευματικής ζωής, φλόγα χριστιανικής ζωής, που να λάμπει με την ομολογία μας και να φωτίζει έτσι τις ψυχές και τον δρόμο των αδερφών συνανθρώπων μας. Βέβαια, όταν νιώθουμε φλόγα δυνατής αγάπης προς τον Κύριο, εμβαθύνοντας στο μεγαλείο της θυσίας Του, βλέπουμε καθρεφτισμένη σε αυτό την αγάπη Του, όταν, θαυμάζοντας τους φυσικούς νόμους, θα δούμε την σοφία Του και κοιτώντας την δημιουργία Του, διακρίνουμε την παντοδυναμία Του. Όταν πετούν οι ψυχές μας με τα φωτεινά φτερά του πνευματικού μας ενθουσιασμού στους εθέρες, όταν ξεχυλίζει ο θαυμασμός που γεμίζει τις ψυχές μας για Αυτόν και ομολογούμε πως Τον πιστεύουμε και είναι Θεός, τότε πέφτει λάμψη από την φλόγα της ομολογίας και των αισθημάτων μας στην εικόνα του προσώπου Του, της πάναγνης μορφής Του, Τον δοξάζουμε. Αυτό είναι επακόλουθο της θερμής πνευματικής μας κατάστασης. Δεν θέλει την ομολογία μας για να Τον δοξάζουμε με ελαττήρια που θα μπορούσε να έχει κάποιος άνθρωπος. Θέλει την ομολογία μας και να Τον δοξάζουμε από αγάπη για μας, για να είμαστε εμείς σωστοί χριστιανοί απέναντί Του, για να σωθούν οι ψυχές μας στην αιωνιότητα. Αυτό μας το παραγγέλνει σαν πρώτο καθήκον ο Χριστός μας, και κάθε αληθινός πιστός που οι πράξεις και η συμπεριφορά του ρυθμίζονται από την πηξίδα της χριστιανικής του συνείδησης, θα βρει φυσικό αυτό που μας ζητάει, δίκαιο, σωστό. Και πώς θα μπορούσε να μην μας πει το σωστό ο αλάνθαστος? Πώς θα μπορούσε να ζητήσει κάτι παράλογο εκείνος που είναι η ολοφώτινη δικαιοσύνη? Έτσι μας είπε: «Κάθε έναν που θα με ομολογήσει μπροστά στα μάτια των ανθρώπων για σωτήρα και Θεό του, εννοείται, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στα μάτια του Πατέρα μου που είναι στον ουρανό». Η ανταπόδοση της δικαιοσύνης, της παντοτινής, της υπερκόσμιας. Η δικαιοσύνη του Θεού θα χαρίσει στεφάνια στους αληθινά πιστούς αγωνιστές της πίστης και της αρετής, αλλά θα στενοχωρήσει δίκαια βέβαια πάντα εκείνους που δεν ήταν εντάξει απέναντι στο Θεό. Έτσι συνέχισε ο Κύριος: «Όποιος με αρνηθεί μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, θα αρνηθώ κι εγώ αυτόν μπροστά στα μάτια του Πατέρα μου που είναι στον ουρανό». Αξίζει να σκεφτούμε επάνω σε αυτά τα λόγια του Κυρίου. Εμείς θα τον ομολογήσουμε ή θα τον αρνηθούμε μπροστά σε ανθρώπους που, όσο καλοί κι αν είναι, αμαρτάνουν, έστω κι αν οι θερμοί χριστιανοί κάνουν αγώνα να αποφύγουν την αμαρτία. Εκείνος θα μας ομολογήσει ή θα μας αρνηθεί μπροστά στον ουράνιο, παντοδύναμο και πανάγαθο Θεό Πατέρα. Και φυσικά αυτό θα έχει και τις ανάλογες συνέπειες. Όποιος τον ομολογήσει ο Κύριος μπροστά στον Πατέρα Του για δικό Του, θα ζει για πάντα κοντά στο Θεό, θα έχει την ευτυχία να αντικρίζει κάθε στιγμή τον Κύριο μέσα στο ατελείωτο αύριο της άλλης ζωής. Και όσους θα αρνηθεί μπροστά στον Πατέρα Του, όχι μόνο θα χωριστούν για πάντα από τον Θεό, αλλά θα ζήσουν το ατελείωτο μαρτύριο της κόλασης. Για το δικό μας καλό, για την δική μας αληθινή βαθιά ευτυχία, ανεξάρτητα από το ότι Του αξίζει, πρέπει να Τον ομολογούμε. Αν υπάρχει μέσα μας καυτή η δίψα για να πλησιάσουμε τον Θεό, αν τον γνωρίσαμε αληθινά και όχι αν νομίζουμε πως τον γνωρίσαμε, αν τον αγαπήσαμε βαθιά και όχι αν λέμε ή νομίζουμε πως τον αγαπήσαμε, αν ανοίξαμε την πόρτα της ψυχής μας να μπει μέσα της εκείνος και να την κατακτήσει και από αγάπη για εκείνον και για το δικό μας καλό, αν η καρδιά μας καίγεται από την αγάπη προς το πρόσωπό του, όταν βαθιά στο κελί της ψυχής μας γράφτηκε το όνομά του με γράμματα που δεν σβήνουν ποτέ, αν σοβαρά σκεφτήκαμε επάνω στο θέμα της ενανθρώπισής του, αν αλήθεια συγκινηθήκαμε από την θυσία του, αν νιώσαμε πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση που είχε ο αμαρτωλός άνθρωπος από τον Θεό, που την γεφύρωσε η αγάπη του, η ενανθρώπιση και η θυσία του Κυρίου, με όλη την ψυχή μας θα τον ομολογούμε. Και θα έχει η ομολογία μας κάτι από την ζεστασιά της αγάπης μας για εκείνον, τον παλμό της πίστης μας. Θα την χρωματίζει ο ενθουσιασμός μας για τον Κύριο, η έκστασή μας μπροστά στην θεότητά του. Όποιος έχει πίστη ζωντανή, καυτή, θα ομολογεί με καύχημα τον Κύριο. Θα εκδηλώνεται με ενθουσιασμό και θάρρος. Δεν θα φοβάται μήπως τον παρεξηγήσουν αδερφοί μας που νομίζουν πως αγαπούν τον Χριστό και όμως είναι μακριά του, αν παρεξηγούν ανθρώπους που ομολογούν την πίστη τους. Σε αυτή την περίπτωση περισσότερο πρέπει να επιδιώκουμε συζητήσεις θρησκευτικές για να ομολογήσουμε Χριστό, με την σκέψη μήπως η ομολογία μας γίνει ουράνια καμπάνα της σωτηρίας για τις ψυχές που είναι κοντά μας, μήπως η ομολογία μας είναι ένα χτύπημα του Χριστού μας στις πόρτες των ψυχών που ακούν την ομολογία μας. Μπορεί κάποιες ψυχές να του ανοίξουν την πόρτα τους. Μπορεί κάποιοι από αυτούς που ομολογήσαμε μπροστά τους για Θεό μας τον Κύριο να δουν το χέρι που απλώνει προς αυτούς ο Κύριος, περιμένοντας να του δώσουν το δικό τους χέρι, να το πιάσει εκείνος, να προχωρούν στη ζωή μαζί καθώς θα τους το κρατά και έτσι να οδηγηθούν στην σωτηρία. Αν η ομολογία μας είναι έστω και για έναν άνθρωπο η ώρα της σωτηρίας, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Για την ψυχή αυτή σταυρώθηκε ένας Θεός. Θα είναι τόσο ωραίο να έχουμε κάνει με αγάπη κι εμείς την προσωπική μας ανώδυνη και ανέμακτη προσπάθεια για την σωτηρία αυτής της ψυχής. Είναι ωραίο να υπάρχει μέσα μας η δίψα της Ιεραποστολής και να χρησιμοποιούμε σαν μέσο αγάπης για αυτήν την ομολογία. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, πρέπει μπροστά στους ανθρώπους που δεν τον πιστεύουν, που μας ειρωνεύονται ίσως, να προβάλλουμε λάμψη από τα διαμάντια των αρετών του Κυρίου, να τους κάνουμε να δουν τις ευεργεσίες του. Εκεί πρέπει να σταθούμε ακλόνητοι με τόλμη. Κανένας φόβος δεν πρέπει να σκιάζει τον έθριο ουρανό της ψυχής μας. Αν σκεφτούμε πως θα μας ειρωνευθούν, ας θυμηθούμε πως είπε ο Χριστός μας πως είμαστε ευτυχισμένοι αν μας κοροϊδέψουν στη ζωή για χάρη του, πως αυτή την περίπτωση πρέπει να αισθανόμαστε χαρά και αγαλίαση, διότι ο μισθός μας στον ουρανό θα είναι μεγάλος. Είναι μία περίπτωση που πρέπει να προσέξουμε πολύ. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που από μία κακή συνήθεια, δίχως ίσως να αισθάνονται βαθιά τι κάνουν, βλασφημούν το όνομα του Χριστού. Τότε, όταν βλασφημείτε το όνομα του Θεού, πρέπει με σταθερή στάση να εξηγεί ο πιστός πως ο Χριστός είναι ο Θεός μας, που μόνο ύμνοι ταιριάζουν στην ασύλληπτη θεότητά του, να θυμίζει πως εκείνος είναι η πηγή της ζωής, να του μιλά για τις ευεργεσίες του, να του θυμίζει πως ο Κύριος σταυρώθηκε και για εκείνον που βλαστημά το όνομά του, πως μέσα στην άπειρη αγάπη του περιμένει να πάνε κοντά του και εκείνοι που τον βλασφημούν. Ανοίγει την αγκαλιά του για να τους κλείσει για πάντα μέσα της, συγχωρώντας τους. Φτάνει να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους, να νιώσουν το λάθος τους, να μετανιώσουν, να ανοίγουν σαν μπουμπούκια τα χείλη τους, υμνώντας τον Θεό. Πρέπει να προσπαθήσουμε με αγάπη να κάνουμε τους συνανθρώπους μας αυτούς να δουν το λάθος τους, κάνοντας συγχρόνως προσευχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει οπωσδήποτε να φωτίζουμε με το φως της αγάπης μας την μορφή του Κυρίου μας, να τον προβάλλουμε σαν Θεό και Σωτήρα μας. Οι Άγιοι Πάντες έζησαν ένα πνευματικό θρίαμβο ομολογώντας τον Χριστό παντού και πάντα. Ομολογούσαν πως ήταν εκείνος ο αιώνιος βασιλιάς της ζωής τους. Πολλοί έφυγαν από τον κόσμο με φυσικό θάνατο, φτάνοντας στο μεγαλύτερο βαθμό αγιότητας που μπορεί άνθρωπος να φτάσει, αλλά πολλοί από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους δώρο αγάπης στον Χριστό μας. Δεν τον αρνήθηκαν όταν το κάλεσαν οι περιστάσεις. Οι διώκτες του χριστιανισμού πολλές φορές κολάκευαν τους Αγίους και τους έδαζαν αξιώματα και χρήματα να αρνηθούν τον Χριστό. Τους απειλούσαν με μαρτύρια και θάνατο. Ατρόμητοι εκείνοι αντιμετώπισαν τη φυλακή, τα θηρία, φανταστικά και αφάνταστα μαρτύρια και τον θάνατο ακόμη, μη σταματώντας να ομολογούν Θεό τον Κύριο. Μέσα στις φλόγες της φωτιάς, στην κάθε στιγμή του μαρτυρίου, τιμούσαν και δόξαζαν το όνομα του Χριστού με την ομολογία τους. Έκαναν ό,τι τους ζήτησε εκείνος, τον ομολόγησαν με θάρρος. Αλλά έκαναν και κάτι άλλο όλοι οι Άγιοι Πάντες, τον αγάπησαν πάνω απ' όλους και όλα. Στην συνέχεια του Αγίου Ευαγγελίου είπε ο Χριστός μας: «Εκείνος που αγαπά τον πατέρα του ή την μητέρα του περισσότερο από μένα δεν είναι αξιός μου. Εκείνος που αγαπά τον γιο ή την κόρη του περισσότερο από μένα δεν είναι αξιός μου». Ζητάει ο Θεός του ελέους και της αγάπης να τον αγαπήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, με μία φλογερότατη αγάπη που θα γεμίζει την ύπαρξή μας και θα την ανεβάζει πάνω από τα γήινα, καθώς θα προσεύχεται με λατρεία, καθώς μέσα στην άπειρη αγάπη της θα τον πλησιάζει όλο περισσότερο. Επιθυμεί να νιώσουμε για εκείνον την ολοκληρωτική και τέλεια αγάπη. Του ανήκει δικαιωματικά η πρώτη θέση στην ψυχή και τη ζωή μας, και διότι είναι Θεός και δια τις τόσες ευεργεσίες του προς τον άνθρωπο. Πόσα έκανε εκείνος για μας. Επιθυμεί να έχει την θέση που του ανήκει, δίνοντάς του ειλικρινά τον εαυτόν μας, με το δόσιμο της πιο γλυκιάς αγάπης, μιας αγάπης που θα κάνει την ψυχή να νιώθει πως βγαίνει από το σκήνομά της το σώμα και πως προσφέρεται σε εκείνον σαν λουλούδι αγάπης. Από τα τρυφερά πατρικά του αισθήματα μας έδωσε συγγενικούς δεσμούς στη γη για να κάνει την ζωή μας πιο όμορφη, και τα έπλασε όλα τόσο ωραία. Θέλησε να δενόμαστε συναισθηματικά με τους ανθρώπους που αποτελούν την οικογένειά μας με μια αγάπη ζεστή και τρυφερή, που κάνει την ψυχή μας να ζεσταίνεται, να ξεκουράζεται, να νιώθει το σπίτι σαν ένα λιμάνι μέσα στην θάλασσα της ζωής. Είναι δώρο του Κυρίου μας η μικρή αυτή κοινωνία της οικογένειάς μας, αλλά θέλει ο Χριστός μας να αισθανόμαστε πως όταν νιώθουμε πως ισορροπεί η ψυχή μας μέσα στην οικογένεια, αυτή η γαλήνη της ψυχής είναι το χάδι της θεϊκής αγάπης. Αναπαύεται τότε η ψυχή μας κάτω από την Αγία Σκέπη της θεϊκής αγάπης, αφού Εκείνος έκανε τους νόμους της ζωής και της φύσης, αφού Εκείνος μας χάρισε τους γονείς, τα αδέρφια, τα παιδιά, αφού η αγάπη που μας δίνουν εκείνοι είναι έκφραση της δικής του αγάπης. Εκείνος είναι που μας έκανε δώρα πολύτιμα τα ιδιαίτερα αγαπημένα μας αυτά πρόσωπα. Γι' αυτό η πρώτη αγάπη ανήκει σε εκείνον που μας τα χάρισε. Επιθυμεί η θερμότητα της αγάπης μας να είναι τόση, ώστε καθώς τα βαδίζουμε στη γη με το όνομά του στα χείλη και την Άγια Μορφή του χαραγμένη στις άρκινες πλάκες της καρδιάς μας, να είμαστε έτοιμοι όλοι, αν το καλέσουν οι περιστάσεις, να υποστούμε και θάνατο σταυρικό ακόμη, ακολουθώντας σε όλα εκείνον. Έπειτα, σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος ζητά τα φθαρτά, τα γήινα, και προσφέρει τα αθάνατα, τα ουράνια. Ζητά την γήινη ζωή που είναι περιορισμένου χρόνου και προσφέρει την αιώνια μαζί με βραβεία πνευματικά, στεφάνια αμάραντα, αληθινής ουράνιας δόξας. Βέβαια, σε καιρούς διωγμών καλούνται οι χριστιανοί να δώσουν τη ζωή τους. Τώρα, μπορούμε ελεύθερα να λατρέψουμε τον Θεό, να κάνουμε το θέλημά Του που μας το αποκάλυψε. Στη συνέχεια του Αγίου Ευαγγελίου, ο Πέτρος αποκρίθηκε στον Κύριο και είπε: «Να, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι άραγε θα δοθεί σε εμάς σαν αμοιβή?» Και του απάντησε ο Κύριος: «Αλήθεια σας λέω ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει γίνει η Ανάσταση των νεκρών, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου σε θρόνο αντάξιο της δόξας Του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους, δικάζοντας τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ο Χριστός μας ονόμασε τον εαυτό του Υιό του ανθρώπου, διότι εκτός από Θεός που ήταν, έγινε και άνθρωπος για την σωτηρία μας και γεννήθηκε από την Παναγία μας που ήταν άνθρωπος. Είδαμε την τιμή που θα δώσει στους μαθητές του για αμοιβή των όσων έκαναν για εκείνον ο Κύριος, αλλά δεν θα βραβεύσει μόνο τις θυσίες των Αγίων Αποστόλων», μας είπε στη συνέχεια. «Και κάθε ένας που άφησε σπίτια ή αδερφούς ή αδερφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για να μείνει ενωμένος και να μην χωρίσει από μένα, θα λάβει 100 φορές περισσότερα, αλλά και την αιώνια ζωή θα κληρονομήσει». Μας είπε για τις μεγάλες πνευματικές αμοιβές που θα δώσει σε εκείνους που για την αγάπη Του άφησαν ανθρώπους που ήταν μέλη της οικογένειας που ο Θεός τους χάρισε. Βέβαια, δεν μας ζητάει να σβήσει μέσα μας η αγάπη προς τα πρόσωπα των στενών συγγενών μας, απέναντι στα οποία έχουμε καθήκοντα και θα δώσουμε απολογία σε εκείνον αν δεν είμαστε εντάξει σε αυτά. Αλλά είναι μερικές περιπτώσεις που το οικογενειακό περιβάλλον όχι μόνο δεν έχει θρησκευτικότητα, αλλά γκρεμίζει ό,τι πνευματικό χτίζουμε μέσα μας με τον αγώνα εναντίον της αμαρτίας και για απόκτηση αρετών. Είναι περιπτώσεις που πρέπει να φροντίζουμε να αρέσουμε περισσότερο στο Χριστό και να κάνουμε το θέλημά Του, έστω και αν λυπήσουμε το οικογενειακό μας περιβάλλον. Και αν αυτό μας είναι αδύνατον, έτσι όπως θα έχουμε το Χριστό μέσα μας και πάνω απ' όλα για να μείνουμε για πάντα ενωμένοι μαζί Του, τότε μας καλεί να απομακρυνθούμε. Σε αυτή την περίπτωση μας λέει πως τις ψυχές που είχαν τόσο μεγάλη αγάπη για εκείνον, ώστε για χάρη Του απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, θα τους δώσει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσουν την αιώνια, ατελείωτη, πανέμορφη πνευματικά ζωή που δεν μπορεί άνθρωπος να συλλάβει την ομορφιά της. Πολλοί το έκαναν αυτό για εκείνον και ο Κύριος δεν ξεχνά την ανταπόδοση. Είδαμε με πόση δόξα πνευματικού ήλιου φώτισε τις μορφές των Αγίων Μαρτύρων Του που έδωσαν τη ζωή τους για Αυτόν και των Αγίων Πάντων που στον βωμό της αγάπης του Κυρίου μας θυσίασαν κάθε άλλη αγάπη και γήινο συμφέρον. Στη συνέχεια του Αγίου Ευαγγελίου είπε ο Χριστός μας: «Πολλοί που είναι στον κόσμο αυτό πρώτοι θα είναι στην άλλη ζωή τελευταίοι και πολλοί τελευταίοι θα είναι πρώτοι». Φυσικά είναι διαφορετικά τα μέτρα με τα οποία μετρούν οι άνθρωποι τους ανθρώπους από τα μέτρα με τα οποία τους μετρά ο Θεός. Αλήθεια, πόσο ευτυχισμένοι θα είναι εκείνοι που ο Θεός θα τους κατατάξει μεταξύ των πρώτων στην άλλη ζωή. Πόση αγαλίαση, πόσες πνευματικές χαρές θα απολαύσουν, πόση ύλη χαράς θα φωτίζουν τις ψυχές τους με το ουράνιο φως τους και θα τις χαϊδεύουν με τις χρυσόφτερες ηλιαχτίδες τους. Μας αρέσει να γίνουμε πρώτοι στην άλλη ζωή, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει με ταπείνωση να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να γίνουν οι υπάρξεις μας φλόγες αφοσίωσης και αγάπης μπροστά σε εκείνον. Ας δούμε τα ολοφώτινα διδάγματα που μας έδωσε ο Χριστός μας με τις θεϊκές αποκαλύψεις που μας έκανε σε αυτό το Ευαγγέλιο. Ας αντιλαλήσουν μέσα μας, αφού έχουν τόσο πνευματικό βάθος και είναι στενά δεμένα με τον μέλλον μας στην αιωνιότητα. Πρώτον δίδαγμα, όποιος ομολογήσει τον Χριστό για Θεό ενώπιον των ανθρώπων, θα έχει την μεγάλη ευτυχία να τον ομολογήσει ο Χριστός μας μπροστά στον Θεό Πατέρα Του για δικό Του. Όποιος τον αρνηθεί, θα τον αρνηθεί και ο Κύριος μπροστά στον Πατέρα Του. Δεύτερο δίδαγμα, όποιος δεν είναι αποφασισμένος να θυσιάσει ακόμη και τη ζωή του στο Χριστό, στα μάτια Του δεν είναι άξιός Του. Τρίτον δίδαγμα, Ο Χριστός μας επιθυμεί να είναι η πρώτη αγάπη της ψυχής μας. Όποιος αγαπά περισσότερο κάποιο άλλο συγγενικό του πρόσωπο, δεν είναι άξιός του στο θεϊκό του βλέμμα. Όποιος εγκαταλείψει αγαπημένο του πρόσωπο για να μείνει ενωμένος μαζί του, θα του το ανταποδώσει σε αυτή και στην άλλη ζωή. Τέταρτο δίδαγμα. Πολλοί που είναι στον κόσμο αυτό πρώτοι θα είναι τελευταίοι στην άλλη ζωή, και πολλοί τελευταίοι σε τούτη τη γη θα είναι πρώτοι στον ουρανό. Ας μιμηθούμε τους Αγίους Πάντες που ένιωσαν αυτά τα διδάγματα, γι' αυτό και τους βοήθησε να ανεβούν στην ταπεινή σκάλα των αρετών, που είναι συγχρόνως σκάλα ουράνιας αιώνιας πνευματικής χαράς και ευτυχίας. Ας ακούσουμε τον Κύριο που λέει σε καθέναν μας: «Πρώτη αγάπη της ψυχής σου φλογισμένη, παιδί μου, κάνε με εμένα που πονώ, σαν η ψυχή σου βλέπω να είναι πληγωμένη, όταν μακριά μου να βαδίζεις σε κοιτώ. Και αφού η αγάπη μου γεμίσει την καρδιά σου, αν το λουλούδι της ζωής σου πια μπορείς να κόψεις δίχως να πονέσεις, στη γλυκιά σου τη νιώτη ή σε άλλη ώρα της ζωής, απ' τη λατρεία σου για μένα τον Θεό σου, που σ' αγαπώ όσο κανένα στη ζωή, τότε θα ζεις τον ποθητό τον ουρανό σου καθρεφτισμένο σε ζωή πνευματική. Τότε ποθώ τη φλογερή ομολογία να γίνει όλη η ψυχή σου σαν φωνή, όπως τα χείλη ανεβαίνει. Ευλογία θα σε ραντίσουν τότε πια οι ουρανοί. Τότε κι εγώ, όταν στον θρόνο μου καθίσω, μ' όλη τη δόξα μου την τρισφωτεινή, μπρος το πατέρα μου θα σε ομολογήσω σαν φλογερό δικό μου πια αγωνιστή. Και θα του πω: «Πατέρα, θέλω πια μαζί μου τον ουρανό μας να χαρεί παντοτινά, να τον τυλίγει άγια η δόξα η δική μου, καθώς αιώνιος ο χρόνος θα κυλά». Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα η Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια τη σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούντες της χαράς, κοντά σου πια πετούν.

0: Oh, Henny. Ha ha ha. I got you, baby, now.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
5: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
4: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
5: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
4: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
5: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
4: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
5: Τηλέφωνο 26810-79570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο,
5: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
7: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
7: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
7: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
7: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
8: Αμβρακία FM.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: I'll stay with you, baby.
1: Stay with me.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: love is enjoying what you're doing.
1: Κάθε πρωί στις 8.
2: Κάθε πρωί στις 8.
1: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε,

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Λευκία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Castle.

Greetings, Himeros, god of sexual desire, son of Aphrodite.

0: Ανδρακία FM. Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χρήστος Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
2: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
1: Ώρα για εξοικονομώ.
2: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
1: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
2: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
2: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
2: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 70.

0: 79570.
1: Μπαίνεις αστρολάβο,
0: βγαίνεις πανεπιστήμιο.
2: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα.

0: προσωπικότητα. Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
1: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
0: Ώρα για εξοικονομώ.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
0: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
0: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Γεια χαρά σε όλους, μια ακόμα εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη ξεκινά. Μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη σε αυτοσχεδιαστική μουσική, αφιερωμένη σε μεγάλους καλλιτέχνες, γνωστούς και όχι τόσο γνωστούς, οι οποίοι έχουν αφήσει ένα ισχυρό στίγμα στην παγκόσμια μουσική. Την εκπομπή μπορείτε να ακούτε στο Αμβρακία FM κάθε Κυριακή, όπως επίσης και στο κοσεύω κούτι του Αμβρακία στο 919.gr, αλλά και όλες τις εκπομπές μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube Νίκος Σαλονίτης και στο playlist με το όνομα Upstyle.

Η εκπομπή Upstyle σχεδόν πάντα αφορά καλλιτέχνες με κάποιες, ας πούμε, υποφυσικές δυνατότητες ή με κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία τους κάνει να ξεχωρίζουν. Η σημερινή εκπομπή αφορά έναν τεράστιο παραγωγό της pop μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, άρα όχι τόσο αυτοσχεδιαστική μουσική σήμερα, αλλά όμως πολύ εμπορική μουσική, καλή εμπορική μουσική, καλή pop μουσική. Πρόκειται για τον πολύ σπουδαίο παραγωγό David Foster.

Ο David Foster γεννήθηκε το 1949, είναι Καναδός, αλλά βεβαίως η καριέρα του και η ζωή του είναι όλη στην Αμερική. Ο David Foster ξεκίνησε να παράγει μουσική από το 1970 περίπου, όμως ιδίως από το 1980-85 και μετά μπήκε σε πάρα πολύ μεγάλες παραγωγές, έκανε ένα πολύ τεράστιο όνομα στο χώρο της παγκόσμιας pop μουσικής και μπορούμε να πούμε ότι έφερε ένα δικό του στυλ το οποίο έχει παραμείνει ανεξίτηλο στις δεκαετίες, ένα στυλ μπαλάντα το οποίο θα ακούσουμε πάρα πολύ σήμερα και με αυτό το στυλ το οποίο έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές και μεγάλες επιτυχίες με τους κορυφαίους καλλιτέχνες στο χώρο της pop. Θα λέγαμε ότι είναι μια παράλληλη καριέρα δίπλα στην άλλη τεράστια καριέρα του πολύ σπουδαίου παραγωγού Quincy Jones. Αυτοί οι δύο λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με την παρουσία τους και με το ύφος τους καθορίσανε τον ήχο της pop μουσικής για μισό αιώνα περίπου. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο David Foster, πριν μπει στην σπουδαία του καριέρα, ξεκινάει μια σόλο καριέρα με κάποια groups. Το πρώτο group το οποίο δημιουργεί είναι η Skylar, με τους οποίους κάνει δύο δίσκους, και κατόπιν δημιουργεί ένα δεύτερο group, τους Attitudes, με τους οποίους δημιουργεί ακόμα δύο δίσκους. Από τον δεύτερο δίσκο με τους Attitudes, τον δίσκο Good News του 1977, ακούμε τώρα ένα δείγμα για να δούμε πώς ήταν ο ήχος του David Foster πριν ξεκινήσει την σπουδαία του καριέρα στην pop μουσική.

Μία από τις βασικές εμπνεύσεις του David Foster στην αρχή της καριέρας του ήταν οι Beatles. Μεγάλωσε με Beatles, αγάπησε τους Beatles και βεβαίως δεν είναι καθόλου παράξενο το ότι συνεργάστηκε με όλα τα μέλη των Beatles μεμονωμένα μετά τη διάλυσή τους και έκανε αρκετούς δίσκους με τον Ringo Starr, έχει κάνει τουλάχιστον 2 ή 3 δίσκους με τον George Harrison, έχει κάνει και με τον Paul McCartney κάτι. Όλα αυτά γίνανε στις αρχές δεκαετίας του 70, ταυτόχρονα σχεδόν και μετά με τους δίσκους που έκανε με τα δικά του group. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 1980, ξεκινάει πάρα πολλές συνεργασίες με πάρα πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, όπως η Olivia Newton-John, που τότε ήταν πρώτο όνομα με τις μεγάλες επιτυχίες της εποχής, με την Patti Austin, με τον Jimmy Webb, με τον Kenny Loggins και με πάρα πολλούς τότε εκείνη την εποχή, μιλάω για αρχές δεκαετίας του 80. Ας πάρουμε ένα δείγμα από έναν δίσκο με την Patti Austin του 1981 με τίτλο Every Home Should Have One.

Αρχές 1980 λοιπόν, μην ξεχνάμε, είναι μια εποχή που μεσουρανεί και η δίσκο, η οποία είναι ένας καινούριος ήχος. Βεβαίως και στις παραγωγές του David Foster υπάρχει ήχος δίσκο σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάρα πολλές, όμως είναι ένας ήχος λίγο διαφορετικός, λίγο πιο ποιοτικός, θα λέγουμε, ως δίσκο. Αυτό όμως το οποίο ήδη αρχίζει να διαφαίνεται είναι ένα προσωπικό ύφος του David Foster και ιδίως στην μπαλάντα είναι, αρχίζει και φαίνεται, δηλαδή ένας ήχος ο οποίος ναι μεν σήμερα τον έχουμε χιλιοακουσμένο, αλλά τότε ήταν πρωτόγνωρος και πολύ ποιοτικός, πολύ απαλός, πολύ γλυκός ήχος. Και αυτό αρχίζει και δένει και με μια συμφωνική ορχήστρα σιγά σιγά με στα χρόνια. Έρχονται μεγάλες δουλειές στο μεταξύ. Κάποιες από αυτές είναι με τον Neil Diamond, με την Jennifer Holiday. Και έρχεται ένας δίσκος το 1984, What About Me, του Kenny Rogers, όπου η παραγωγή του David Foster δίνει πολύ όμορφα κομμάτια ντυμένα με συμφωνική ορχήστρα. Το πιο σημαντικό από αυτό, το ομώνυμο κομμάτι What About Me, το οποίο θυμόμαστε αμέσως τώρα.

αρχές δεκαετίας 80, λοιπόν, κάπου εκεί πολλοί καλλιτέχνες έρχονται σε επαφή με τον David Foster και θέλουν να συνεργαστούν μαζί του. Γιατί, οι παραγωγές του είναι εγγυημένες, γιατί βγαίνει ένας καινούριος ήχος, γιατί είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένες οι παραγωγές και η Barbara Streisand μπαίνει στο παιχνίδι. Κάπου εκεί έρχονται και οι Chicago. Οι Chicago, για όσους θυμούνται, ένα group το οποίο έγινε πασίγνωστο με κάποιες επιτυχίες εξαιτίας του David Foster. Μεγαλύτερη από αυτές, το Heart to Say I'm Sorry, το ακούμε αμέσως τώρα.

Οι συνεργασίες συνεχίζονται. Πολλοί καλλιτέχνες από αυτούς που σίγουρα γνωρίζουμε ως πολύ γνωστούς καλλιτέχνες βγήκαν μέσα από τις δουλειές του David Foster, τους ανέδειξε δηλαδή. Έχουμε την Olivia Newton-John που κάνει και άλλους δίσκους. Έχουμε την Dolly Parton, γνωστή για την country καριέρα της. Έχουμε τον Paul Anka. Έχουμε την Denise Williams. Έχουμε τους Earth, Wind and Fire. Ακόμη και για τον Alice Cooper έχει κάνει δουλειά ο David Foster. Πάρα πολύ καλλιτέχνης. Aretha Franklin αργότερα. Μία καλλιτέχνης που αναδείχθηκε από τον David Foster είναι η Sheryl Lynn. Από ένα δίσκο της λοιπόν, τον δίσκο In Love, ακούμε το μόνιμο κομμάτι.

βλέπουμε μία διαφορά στο ύφος του David Foster σε σχέση με το ύφος που παράλληλα εκείνη την περίοδο έφερε ο Quincy Jones, ο οποίος είναι πιο κοντά στη μαύρη soul μουσική, όμως μοιάζουν πάρα πολύ τα δύο ύφη. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο David Foster κατάφερε καθιέρωση στο δικό του προσωπικό ύφος, αυτό είναι σίγουρο, το οποίο εξελίχθηκε με τα χρόνια, όπως θα δούμε στην πορεία. Μία ακόμα μεγάλη φωνή, η οποία αναδείχθηκε από συνεργασίες με τον David Foster, είναι η Dionne Warwick από το 1987 και τον δίσκο Reservations for Two. Ακούμε τώρα ένα κομμάτι.

Η άνοδος του David Foster μέσα στο κύκλωμα των μεγάλων μουσικών δεν έχει σταματημό. Όλο και περισσότερα μεγάλα ονόματα έρχονται και συνεργάζονται μαζί του, όπως η Aretha Franklin, όπως η Chaka Khan, η Patti Austin, έχουμε την Donna Summer. Βεβαίως και σε κάποιους δίσκους του Michael Jackson έχει συμμετοχή ο David Foster και βεβαίως έχει κάνει και συνεργασία και με τον Quincy Jones. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ τους και μια πάρα πολύ υγιής σχέση. Ένα πρόσωπο το οποίο επίσης μπορούμε να πούμε ότι χρωστάει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο από το στυλ το οποίο κατάφερε να καθιερώσει στην καριέρα του, όπως το γνωρίσαμε και το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, είναι ο Al Jarreau. Ο David Foster είναι ο άνθρωπος ο οποίος παρήγαγε τους περισσότερους δίσκους του Al Jarreau. Νομίζω ότι αξίζει να πάρουμε μια γεύση και από αυτό το ύφος, το οποίο έχει την υπογραφή του David Foster. 1981, Breaking Away του Al Jarreau, ένας από τους πιο σπουδαίους δίσκους του. Ακόμα ένα δείγμα.

Ο David Foster έχει κερδίσει πάρα πολλά βραβεία, εκ των οποίων τα Grammy μόνο είναι 16, ενώ ήταν υποψήφιος για 45. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα κομμάτια του, οι παραγωγές του πάντα δεσπόζανε στις πρώτες θέσεις των Billboard και των μεγάλων επιτυχιών. Μία από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες που πήρε και βραβείο Grammy είναι το After the Love Has Gone από τους Earth, Wind and Fire από το 1979. Θα το ακούσουμε από μία ορχιστρική έκδοση από ένα περίφημο δίσκο που βγήκε το 1991 με τον τίτλο Recordings. Ακούμε λοιπόν το κομμάτι από εδώ.

Βεβαίως από τη συλλογή των καλλιτεχνών με τους οποίους συνεργάστηκε ο David Foster δεν μπορούσε να λείπει η μεγάλη Whitney Houston. Πολλές παραγωγές και με τη Whitney Houston, η μεγαλύτερη από αυτές η οποία είναι και βραβευμένη είναι το I Will Always Love You από το 1992, το θυμόμαστε τώρα.

Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από τον Αβρακία FM, τη Δημοτική Ραδιοφωνιάρτας. Τις εκπομπές μπορείτε να βρείτε επίσης όλες στο κανάλι μου στο YouTube, στο playlist με το όνομα Upstyle. Ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι πασίγνωστο και διεθνώς αναγνωρισμένο ως μία από τις καλύτερες τραγουδίστρες που πέρασαν ποτέ στο χώρο της έντεχνης pop μουσικής, είναι η Celine Dion. Η Celine Dion είναι ένα πρόσωπο το οποίο αναδύθηκε αυτό από τις συνεργασίες της με τον David Foster. Ένα από τα κομμάτια τα οποία την έχουν κάνει πάρα πολύ γνωστή είναι το κομμάτι The Prayer, το οποίο όχι απλώς παρήγαγε ο David Foster, αλλά το έγραψε κιόλας. Το ακούμε τώρα, από το 1998.

Οι συνεργασίες του David Foster με την Celine Dion εδώ συνεχίζονται, είναι πάρα πολλές. Ένας δίσκος που έρχεται τη Celine Dion το 2002 σε παραγωγή του David Foster είναι ο δίσκος A New Day Has Come. Ακούμε από εδώ το μόνιμο κομμάτι.

Μπαίνοντα στη δεκαετία του 2000, ο David Foster αρχίζει και έχει μια βλέψη προς πιο ποιοτικό ήχο, φεύγει λίγο από τον ήχο της pop, αρχίζει και μπαίνει σε κάποια σημαντικά soundtracks από μεγάλες ταινίες. Είναι άλλωστε ο ίδιος, έχει διατελέσει ως αντιπρόεδρος της Warner. Ένας αξιόλογος δίσκος είναι ο δίσκος Enhancement, με την περίφημη φωνή της Charlotte Church. Από εδώ ακούμε μια πολύ όμορφη διασκευή από το κομμάτι Tonight.

Το 2007 έγινε ένας πολύ όμορφος δίσκος σε συνεργασία με τον τραγουδιστή Michael Bublé από τον Καναδά. Και η Celine Dion είναι Καναδέζα, γενικώς έχει επαφή με Καναδούς, του αρέσει να συνεργάζεται με συμπατριώτες του, ο David Foster. Από τον δίσκο αυτό ακόμη μια πάρα πολύ όμορφη διασκευή του πασίγνωστου Always On My Mind.

Αναφερθήκαμε πριν και στην Barbara Streisand, μια σπουδαία τραγουδίστρια και σπουδαία καλλιτέχνητα γενικώς, η οποία επί κάποιες δεκαετίες έκανε πολύ μεγάλες δουλειές. Ο David Foster έχει γράψει πάρα πολλούς δίσκους για την Barbara Streisand. Ο τελευταίος από αυτούς είναι ο δίσκος Higher Ground του 1997. Ήδη ο David Foster έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί πιο έντεχνα, θα λέγαμε, ακόμα την συμφωνική ορχήστρα. Έχει αρχίσει να απελευθερώνεται λίγα και τα κλισέ που απαιτεί το εμπόριο της μουσικής, ώστε να μπορεί να κάνει κάτι ποιοτικό και να πουλήσει, να το πούμε λαϊκά. Αρχίζει πλέον και δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα, καθαρά και μόνο. Έτσι βγαίνει ένας πάρα πολύ όμορφος δίσκος, ο δίσκος Higher Ground 1997 με την Barbara Streisand, ένας δίσκος γεμάτος πολύ όμορφες μπαλάντες. Δυσκολεύτηκα να διαλέξω μία, είναι όλες εξαιρετικές. Ακούμε το κομμάτι If I Could.

Ενώ οι δίσκες συνεργασίας με άλλους μεγάλους καλλιτέχνες συνεχίζονται κανονικά, οι προσωπικές εργασίες του David Foster είναι σχετικά λιγοστές και ιδίως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ακόμα πιο λίγες. Ένας δίσκος δεσπόζει τα τελευταία χρόνια, ο δίσκος Christmas Songs, χριστουγεννιάτικος δίσκος, το 2023 είχε κάνει ακόμα έναν χριστουγεννιάτικο δίσκο 30 χρόνια πριν, το 1993. Από τον δίσκο λοιπόν Christmas Songs του 2023 ακούμε ένα κομμάτι.

Ήθελα λίγο πριν το κλείσουμε να παίξουμε απόψε και ένα κομμάτι από ένα δίσκο που έκανα με την Diana Krall. Συζητήσαμε γι' αυτό στην προηγούμενη εκπομπή της Diana Krall που κάναμε αφιέρωμα. Είναι ο δίσκος Wallflower 2015. Ακούμε το μόνιμο κομμάτι που είναι σύνθεση του David Foster.

Κάπου εδώ φίλοι μου κλείνει και η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον τεράστιο David Foster, έναν απίστευτο τεράστιο παραγωγό, ο οποίος έχει γεμίσει τις τελευταίες δεκαετίες τη μουσική μας με πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ όμορφες μπαλάντες. Χρωστάμε σε αυτόν όλο αυτό το ύφος το οποίο συνηθίσαμε να ακούμε στην καλή pop μουσική που όλοι μας ή ιδίως οι παλιότεροι γνωρίζουμε. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει 2 solo δίσκους παίζοντας αποκλειστικά πιάνο μόνος του. Ήταν ο Νίκος Σαλονίτης και η εκπομπή Upstyle αφιερωμένη σήμερα στον Νίκο Σαλονίτης και η εκπομπή Upstyle αφιερωμένη σήμερα.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.
4: The French are glad to die for love. They delight.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπλακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.
2: Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me, per stare senza di te, mia opinione si sa.

φυλακή κι ήταν χιλιάδες τα γιατί. Μέσα στο βλέμμα σου πέρασαν χρόνια πιο πολλά, μα τα όνειρά μας μείναν λειψά. Κι εσύ στο τέλμα σου μοιάζει σιωπή σαν τη βροχή και την πετώσαν κομφετή.

0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.